Ο νίνιος κάθε μάτα μην κουόρα παμπάνια καμί. Αγγόλα γκολόι πούσα. Ο νίνιος κάθε μάτα μην κουόρα παμπάνια καμί.